δεν είσαι άγρια, στα άλλα εσένσια δεν είσαι. Κύριου πάρα το αμόρ και σμήτες όρο, τέγκο μη φύγει.